Μου κάνει καρέσει ξεκινώ τα πιδά που πήγε άλλα φαμίλια την Αριάντα, η φαμίλια την Αρατούτσι, η φαμίλια Χτυπτινά. Τώρα και πάρει κονάρκα στη Μάλη Κονσεψιόν στην Αριάντα. Αβρέ 28 ώρα καμπαλκαή, καγούς το σχάσι και να έστει κατσάχτρα και έχω να ρομνόν παρτήρ και όχι το τσιλιαφ. Τσκάτσαρ καθή Μάλη Κανασαλβαδόρ στην Α. Ελδός καμπαλκαή και νερό, νομάν που να τρα 8 años traer un partido de Chuchriev. Y es que el Casimalca tiene una rienda y caja de 10 con un partido de Chuchriev que Dios estará estudiando ahora es la niña que yo creí estarán más la chica en la gloria celestial.

Κανότα πινάχκα προμπή Χουάν Ριάντα Νουγιακά Ρμπισίκ Τσαβατέ τρόγκελ στην Αμέτ Σαντιάγου Ατιτλάν και χάρσιν Ρίχκα Ντομίνγκο Χαβρα Ντομίνγκο Σκάσκανα 30 δε Αγόστο Φτά καλάς νουέβερ σύν καρσίνα Α χα σουτσάκκανα χουν καρτσούμπα Δε κολόρ ασούλ Τσπάμ καχαβρα τσούμπα πνάχκα Τσπάμ ρδέπεϊ Τσκά λισένσια ρσίνκ αμότο δε δός ρουέδας Χαλάς καρατέκ αλάτσα βέλκα χουν τσούμπα Κόλα δε πεϊτ πάμι λισένσια ρσίνκ αμότο Πως τι αλά καρβισίκ τραρ χαβάσκας Κουνγάν κατσένα χαβρά καρ δοκουμέντος τρα Τρα κάπρα βά και χαβρά κα δοκουμέντος Ρουγιόν καρ χαβάς νεξάνα Πορκε ρουμπέν μπένα Σον δοκουμέντος personales mahon ikvens chik niksachik khumnaq masker khabal asi ke kha chqa si batech tamilu khrchumpa irtpi chqa licencia shinkamoto pues nieta khachava 100 quetzales de gratificación qalana bipunatra al 38736298 ochqaner chakna bavera en las instalaciones de la radio para que te chqa nachakila 100 quetzales trakarsik malhabrak achumpa y chqa documentos personales con la propia Juan Rianda.